Όσο μου πω, κάτι μάτι. Άντιατσι, άντιο, άντιο, άντιο. Αλλάσου. Εντάντα, άντιο, Βυσνού. Wis tu tangel amun kon menang karo aku. Eh surak wong angko, surak karo surak. Eh surak wong angko, surak karo ibul. Wis opo bapakmu? Mati mbelane bojo wis bandane. Tak buang balik. Aduh aduh aduh.